0: ακούν το τίποτα για να ακούσει.
1: Οκτοδασία.
2: Κι. Πόντσο μου χαφουρούσο. Πόντσο σοκά.
1: Το με άγκου κύφωρη την ηλοδασία.
2: Την έτσι. Την έτσι. Την έτσι. Ότι μπορείς να κονάτε. Μοτόλωραμε. Μοχαπουρούσο ότσιτε. Σισού όνοντε. Γιάνογκουρου δοσοβόντε. Κοίτου.
1: Κουχωρεσία.
2: Απόνο είτε νηστρού πόντσο μοχαπουρούσο. Σαμάνι δασία παωρίκου πορεία κορεία πάει. Ciò turta morti in cubondi, coriascenti, bordeoloro nello ciocco d'ore.